0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station, all the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται
5: όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa.
9: Dua Lipa.
10: What's up? It's your boy David Guetta.
11: Hey, it's Ava Max.
12: It's Calvin Harris.
13: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
14: Hola, soy Rosalía.
0: 95,7. Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη την ημέρα.
0: Για τη Λάρισα.

0: Crazy.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Παίζει μόνο επιτυχίες και είναι το μόνο που θέλω. Α, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
3: Λάρισα DJ.
5: Hey, this is Selena Gomez.
6: Hi, this is Harry Styles.
7: Hey guys, this is Ariana Grande.
8: Hey, what's up, it's Coi Leray.
9: Hello, I'm Louis Capaldi.
10: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.
11: Όλη την ημέρα.
10: Για τη Λάρισα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
3: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
11: Έλα, τελικά, ακόμη, το έχουμε, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. All your favorites in one place.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: This is Harry Styles.
2: This is Taylor Swift.
3: This is David Guetta.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
3: All your favorites in one place.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο. Πες το στον Κωστίκα. Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν. Πες το στον Κωστίκα.
2: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολεία, Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις
7: έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
8: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
8: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
10: Wow! Και το καλό?
8: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
10: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
8: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: τη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
15: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
9: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
15: Τηλέφωνο 2410-286-008.
16: Από τρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μια νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο. All your favorites in one place.

0: 95.7 Radio DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: What's up, guys? We are the Chainsmokers.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
2: Το καλύτερο για το τέλος.
1: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
1: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
10: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
11: Ξεκινάμε το καλύτερο.
10: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
11: Wow! Και το καλό?
10: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
11: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
10: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
12: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
13: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
14: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Hit Music 24-7, όπως πάντα εδώ και στο dj.gr 95,7 στα FM. Αν είστε στο αυτοκίνητο καρφωμένο εκεί, τι κάνετε, πως είστε, είναι ακόμη ξεκίνημα της εβδομάδας, είναι Τρίτη. Καλή εβδομάδα θα πω. Μείνετε μαζί μου, η Φανηγιανιώτη, μέχρι και τις 2 εδώ. Ξεκίνημα με Tame Impala.

Do you think about us? Εδώ είμαστε. Ό,τι δροσιστήκαμε, δροσιστήκαμε. Από αύριο ξανά κόκκινο τον βλέπω το χάρτη της Έμι. 35 αύριο, 36 από την Πέμπτη, 37 το Σαββατοκύριακο. Ξανά με τα air condition που μας πεθαίνουν λίγο. Θα είμαστε και όχι τίποτα άλλο. Φτάσαμε σχεδόν μέσα Σεπτεμβρίου. 8 Σεπτεμβρίου δείχνει ο μήνας. Σήμερα θέλω να σας πω είναι η μέρα των εθελοντών στην Ισπανία. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι δίνεις παίρνεις και ότι όταν δίνεις το παίρνεις και πίσω τα περισσότερα συνήθως. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι μας ακούτε μέσω του dj.gr και ότι μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας την ολοκένουργια εφαρμογή μας, είτε έχετε κινητό της Apple είτε έχετε Android, για να μας ακούτε εύκολα και γρήγορα όπου και αν είστε παντού. Έχω νέα κυκλοφορία σήμερα. Κασάμπιαν, μου αρέσει πάρα πολύ, λέγεται Silver Apple Eyes και φυσικά παίζει δυνατά στον DJ.

0: ζωής. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ. All your favorites in one place.

Faded Eyes και φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς ρυθμούς και επειδή φθινόπωρο σημαίνει οργάνωση και νέα αρχή, στο νέο κατάστημα Pepco θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για να υποδεχτούμε τη νέα σεζόν με τον καλύτερο τρόπο. Από προϊόντα back to school για μια δυναμική σχολική χρονιά, μέχρι ρούχα, είδη σπιτιού και παιχνίδια. Όλα αυτά σε μεγάλη ποικιλία και άπαιχτες πάντα τη μέση στα Pepco. Νέο κατάστημα λοιπόν Pepco, καθημερινά από τις 10 το πρωί στην εδώ με Λούνας και Τζαχίλα. Γιατί κάθε καλή αρχή ξεκινά πάντα με τη σωστή προετοιμασία. David Guetta τώρα, μου αρέσει πολύ, Walked Away.

0: Tell me who you love. Μπορείτε να μου γράψετε και αυτό. Γιατί όχι, στο 6988957957 μου γράφετε. Τι θέλετε να ακούσετε, εκεί παίζουμε και διάφορους διαγωνισμούς στο dj.gr. Πατώντας το κουμπί διαγωνισμοί, μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Σας έχω ούτως ή άλλως και εγώ λεπτομέρειες για τους διαγωνισμούς μας λίγο αργότερα. Αφού σας πω ότι είναι μήνας γενεθλίων για την Beyoncé, είχε γενέθλια και έκανε γι' αυτό δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μουσείο στο Χάρλεμ. 45 έκλεισε η Beyoncé. Μάλιστα, διαβάζω ότι ο σύζυγός της κάθε. Ο σύζυγός της Jay-Z της έκανε, λέει, πάρτι με πυροτεχνήματα. Εντάξει, τώρα να χαρίσεις 2 εκατομμύρια δολάρια, Για αυτήν είναι σαν, δεν ξέρω, λίγα πάντως χρήματα. Τι άλλο θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα παλαιότερό της που μου αρέσει πολύ, Beyoncé, Break My Soul.
1: 95,7 Larissa DJ.
2: Hey, this is Beyoncé.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
5: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
6: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa.
7: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Κόφι. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας Κόφι. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας Κόφι. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
10: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
9: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
10: Τι είναι η ταρταρούγα?
9: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
10: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
9: Γιατί?
10: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
9: Εσύ που τα είδες?
10: Εγώ όλα τα βλέπω.
9: Αν δεν το βλέπω.
10: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
6: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
11: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
12: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
13: Πες το στον Κωστίκα.
12: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
13: Πες το στον Κωστίκα.
14: Τι θα παραγγείλετε?
12: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
13: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Εδώ είμαστε 8 του Σεπτεμβρίου. Ο μήνας λέει που βάζουμε στόχους για τη νέα σεζόν. Γιατί να βάλουμε άλλωστε. Οι στόχοι είναι για να μην τους πετυχαίνουμε, θα πω εγώ. Και εμείς κάτι καθόλου. Καλή μουσική μέχρι και τις 2. Η Φανή Γιαννιώτη εδώ, οι επιτυχίες εδώ. Θα ξεκινήσω με διασκευή με πολύ Λόκα και Τόκα. Σύστεκ διασκευάζουν το Τόκα Τόκα και μας αρέσει τρελά. Δυναμώστε την ένταση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και τώρα που έχουμε back to school, δεν είναι μόνο back to school, οι γονείς ξέρουν, είναι και πίσω στις δραστηριότητες. Οπότε θέλω να σας μιλήσω για το γυμναστικό σύλλογο Νίκη Λάρισας. Μέσα από τη ρυθμική γυμναστική, τα παιδιά μαθαίνουν πειθαρχία, σεβασμό, συνεργασία, επιμονή και αυτοπεποίθηση. Αξίες που τα βοηθούν να εξελίσσονται στον αθλητισμό. Με συνέπεια, μεθοδικότητα και αγάπη για το άθλημα, ο σύλλογος Νίκη Λάρισας διακρίνεται, θέλω να σας πω, σταθερά σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας αθλήτρες που ξεχωρίζουν. Φέτος, Ζωή Σοφολόγη, παρακαλώ, στην εθνική ομάδα από το γυμναστικό σύλλογο Νίκη Λάρισας. Οπότε, αν σκέφτεστε πού να γράψετε το παιδί σας, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το γυμναστικό σύλλογο Νίκη Λάρισας και στα social και φυσικά στο Google. Αναζητήστε τον, βρείτε τον, ρωτήστε και κάντε για το παιδί σας κάτι που νομίζω ότι θα το βοηθήσει να έχει αυτοπεποίθηση και αξίες. Τώρα, Ριβιέρα.

υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. All your favorites in one place.

Moving to the Sun. Τελευταίο ημίωρο, κάπως έτσι άνοιξε. Με Hugh Gale, μας αρέσει τρελά. Και εγώ θα σας πάω μια βόλτα σίνεμα. Gary Oldman υποστηρίζει ότι ο νέος James Bond έχει ήδη επιλεγεί και ελπίζει να είναι ο Jack Lowden. Δεν ξέρω, μάλλον κάτι θέλει. Ξέρει μάλλον και θέλει να μας το πει. Ενώ βλέπω και την Catherine Zeta-Jones.

0: όμως που τη θεωρώ πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Επιστρέφει στη μικρή οθόνη αυτή, όχι στη μεγάλη, με τη σειρά Κιλτζάκι. Έχει κυκλοφορήσει και το πρώτο τρέιλερ. Υποδίεται μια γυναίκα που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της ως διακινήτρια ναρκωτικών, παρακαλώ, η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Μιλώντας για μικρή και μεγάλη οθόνη, μην ξεχνάτε για τη μεγάλη οθόνη που τη λατρεύουμε και εννοώ φυσικά σινεμά, ότι ο 95,7 Larissa DJ σας έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις από τα Village Cinemas. Βρείτε το αντίστοιχο post στη σελίδα μας στο Instagram. DJ
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

πολύ black όμως. Black, black heart. Εννοείται ήταν DJ Throwback και μην ξεχνάτε ότι τα δώρα στον αγαπημένο σας DJ δεν τελειώνουν ποτέ. Έχουμε laser salon, huge giveaway, 15 δώρα μεγάλης αξίας. Βρείτε παρακαλώ το διαγωνισμό στη σελίδα μας στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι όλους τους διαγωνισμούς τους βρίσκεται και στη σελίδα μας στο dj.gr, εκεί που μας ακούτε και live, εκεί που παίζουν και τα καλύτερα θέματα. Θέλω να σας πω ότι θα διαβάσετε για τις τυφλές διακοπές. Κλείνεις ταξίδι χωρίς να ξέρεις που πας. Θα έκλεινες ποτέ διακοπές χωρίς να γνωρίζεις τον προορισμό σου. Και όμως αυτή ακριβώς η ιδέα φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, με τις λεγόμενες mystery vacations να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Δεν ξέρω αν θα το κάνατε εσείς. Εγώ νομίζω θα το έκανα. Η λογική είναι απλή. Ο ταξιδιώτης επιλέγει τις ημερομηνίες που θέλει να φύγει, αεροδρόμιο αναχώρησης, πληρώνει το πακέτο και περιμένει να μάθει που θα καταλήξει. Ο προορισμός αποκαλύπτεται αργότερα, μετατρέποντας τις διακοπές σε ένα πραγματικό ταξίδι έκπληξη.

ωραίο. God, you look so pretty when you tell me that you love me. Ήταν το self-aware και έπαιξε δυνατά στον DJ. Και 54 δείχνει το ρολόι μου. Στις 2 και κάτι έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Μαζί θα είμαστε αύριο και πάλι στις 12. Υπέροχο πρόγραμμα όλο το 24ωρο. Όπως πάντα, 95,7 στα fmdj.gr. Και κατεβάζετε την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας. Ναόμι Σάρων για το τέλος. Another life. Από εμένα, καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνετε σήμερα Τρίτη.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
4: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
5: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
13: Ξεκινάμε το καλύτερο.
12: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
13: Wow! Και το καλό?
12: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
13: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
14: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Radio.

0: Hit music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Είμαι ο Γιάννης Τουμπάνος και κάθε μεσημέρα και 2 με 4 είμαι εδώ στο 95,7. Λάρισα DJ. Μεγάλη γιορτή σήμερα για τις Μαρίες Δέσποινες Παναγιώτιδες που δεν γιορτάζουν τον 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Στην πρώτη ώρα θα μάθουμε για τα ρεκόρ του Λονδίνου, τα πρόστιμα του Jay-Z αλλά και τη νέα ταινία της Janet Jackson. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Λονδίνο επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως η απόλυτη παγκόσμια πρωτεύουσα της μουσικής. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, η Βρετανική πρωτεύουσα έσπασε κάθε ρεκόρ αυτό το καλοκαίρι, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια θεατές στα τεράστια στάδια της. Superstar όπως ο Jay-Z, ο Harry Styles και η Ariana Grande γέμισαν ασφιχτικά τις αρένες, αποφέροντας πάνω από 3 δισεκατομμύρια λίρες στα ταμεία. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

παρατρίχα γλίτωσε ο Jay-Z τεράστια πρόστιμα στις πρόσφατες συναυλίες του στο Λονδίνο. Οι αρχές τον είχαν προειδοποιήσει αυστηρά για το ωράριο, απειλώντας τον με δεκάδες χιλιάδες λίρες αν ξεπερνούσε την βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Τελικά άργησε μόλις 6 λεπτά την πρώτη μέρα, ενώ φρόντισε να γιορτάσει εντυπωσιακά τα γενέθλια της αγαπημένης του Beyoncé με ένα φαντασμαγορικό show

DJ. Η θρυλική Janet Jackson ετοιμάζει την απόλυτη κινηματογραφική επιστροφή της, ανακοίνωσε την δημιουργία της νέας της ταινίας Control 40, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί το Δεκέμβριο στην Φλόριντα για να τιμήσει το ιστορικό μόνιμο άλμπουμ της. Μάλιστα, η Star αρνήθηκε να συμμετέχει στην βιογραφική ταινία του αδελφού της Michael Jackson, ακριβώς επειδή ετοιμάζει αυτό το τεράστιο προσωπικό της κινηματογραφικό project. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Μαμάκας.
3: Φαγητό της μαμάς.
4: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
3: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
4: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
3: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
4: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 14 39.
3: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
6: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννουλη Λάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στον 95,7 DJ. Ένα ακόμα καυτό μεσημέρι στους 31 η θερμοκρασία. Σαφώς πιο χαμηλά από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για την μικρή Northwest, την εκεχηρία της Cardi B και το σημαντικό μήνυμα της Lola Young. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Η μικρή Northwest ξεκινάει την καριέρα της στο rap και οι διάσημοι γονείς της ήταν εκεί για να την στηρίξουν. Η 13χρονη κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West έδωσε την πρώτη της solo συναυλία στο Chicago. Το πρώην ζευγάρι παρακολούθησε περήφανα το show από διαφορετικές θέσεις, τραβώντας συνεχώς βίντεο και ανεβάζοντας συγκινητικά μηνύματα στα social media. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Σπούδασε στο Uni Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Ρε, εσύ δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
6: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Τι θα παραγγείλετε?
5: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Ουφ. Μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.

Cardi B και Offset έβαλαν στην άκρη τις διαφορές τους για χάρη των παιδιών τους, παρά το εκρηκτικό διαζύγιο τους και τους έντονους δημόσιους καυγάδες, το πρώην ζευγάρι συναντήθηκε ξανά για να γιορτάσει μαζί τα γενέθλια του γιού τους Wave και της μικρής Blossom. Μαζί διοργάνωσαν ένα εντυπωσιακό πανακριβό πάρτι υπερπαραγωγή με θέμα την Disney και αποθέωσαν τα παιδιά τους. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Η Λόλα Young στέλνει το δικό της ηχηρό μήνυμα για την ψυχική υγεία. Συνεργάζεται με μεγάλη φιλανθρωπική οργάνωση και κυκλοφορεί ένα συλλεκτικό μπλουζάκι, τα έσοδα του οποίου θα πάνε στην πρόληψη των αυτοκτονιών. Η ίδια, έχοντας περάσει πρόσφατα από σοβαρές κρίσεις άγχους και εξάντλησης, δηλώνει πλέον δυνατή και υπενθυμίζει στο κοινό πως υπάρχει πάντα ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται DJ Evening Show.
1: Radio DJ. Mono epitichios.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.

0: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι απόγευμα Τρίτη, είναι 8η ημέρα για το μήνα Σεπτέμβρη και εμείς είμαστε μαζί εδώ. Φυσικά στο 95,7 Larissa DJ. Θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 120 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Αυτό σημαίνει ότι το DJ Evening Show είναι στον αέρα της πόλης μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Σε λίγο ακούμε Dua Lipa, Kigo, Chapel Roan. Στο ξεκίνημά μας είναι ο Somber. My body isn't ready. Είναι στον DJ.

Stars. Στον DJ Vinixo τη Τρίτη, εδώ στον DJ. Τώρα εσείς έχετε κάποια δικαιολογία που δεν έχετε κατεβάσει ακόμη το νέο application του 95,7 Larissa DJ. Και επειδή είμαι σίγουρος πως δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, κατεβάστε το τώρα. Θα το βρείτε διαθέσιμο για όλες τις συσκευές Android αλλά και με λογισμικό iOS. Εννοείται ότι είναι διαθέσιμο δωρεάν. DJ.gr. Ενημερώνεστε εκεί για όλα τα τελευταία lifestyle και μουσικά νέα της ημέρας. Έχουμε και σούπερ διαγωνισμούς. Τρέχει δωράρα. Διαγωνισμάρα για την ακρίβεια στη συνεργασία με το Laser Salon. Διεκδικεί τα 15 δώρα αυτήν την Παρασκευή. Και φυσικά έχουμε και κλασικά τη δική μας επικοινωνία σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 6988957957. Αυτή είναι η Madonna τώρα. I feel so free. Είναι στον DJ.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

0: Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy εδώ στο 95,7 Larissa DJ.
1: Ικανοποίησέ μας Χρήστο, άνοιξε μου το μικρόφωνο.
0: Το άνοιξα.
1: Δεν με ακούω όμως. Καλησπέρα όμορφα. Α, τώρα με ακούω.
0: Τώρα, καμπάνα.
1: Καμπάνα. Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Προσπαθώ να κάνω εκπομπή, αλλά οκ. Okay.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχω κάποιες δυσκολίες.
1: Με το Ελληνίδα ήπιαμε από δύο τζιν τώρα.
0: Κάτι κατάλαβα. Έχω απορία. Ποιος στις 4 είναι τρίτη μεσημέρι, 8 Σεπτεμβρίου, 4 και 20 και 34 για την
1: κάπου
0: ακριβία.
1: Κάπου στον κόσμο τώρα είναι 11 η ώρα το βράδυ.
0: Γιατί να πίνετε καθημερινή μεσημέρι?
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Ποτάρες.
1: Έχουμε προβλήματα.
0: Λύστε τα.
1: Δεν μπορούμε. Είναι ακριβώς ο ψυχίατρος.
0: Όχι, δεν είναι λύση το ποτό. Και αυτό ήταν το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας εδώ από το 95,7 Larissa DJ. Εγώ πάντως έχω πάθει κάτι, υπογλυκαιμία. Έχω φάει 7 καραμέλες από τη στιγμή που ήρθε για εκπομπή.
1: Όλοι χαλασμένοι είμαστε εδώ μέσα.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Ξεκινήσαμε πολύ νωρίς τη σεζόν.
1: Αυτό φταίει.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Avicii και Without You.

Evening Show της Τρίτης. 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1984 ο Stevie Wonder κατακτά το πρώτο του νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι I Just Called To Say I Loved You. Το 1990 σαν σήμερα ο John Bon Jovi φτάνει στη θέση νούμερο 1 του αμερικανικού chart singles με το Blaze Of Glory, ενώ το 2003 και για την προώθηση του νέου του άλμπουμ με τον τίτλο Reality ο David Bowie δίνει μια παράσταση για λίγους τυχερούς στο Λονδίνο. Η παράσταση αυτή θα κινηματογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα DVD. Πίσω στα δικά μας τώρα. Είναι η Ζέινα, είναι το Ζενάντο και παίζει στον DJ 95,7.

0: Hugel. Jamaican, εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, τώρα έχω μαζί μου τη Στέλλα Καρατζόγλου. Έχω κομμένο και ραμμένο θέμα.
1: Για μένα.
0: Το οποίο είναι για σένα, έτσι.
1: Ωραία,
0: άκου τι γίνεται τώρα σε ταβέρνα στην Ιταλία. Εδώ, στη γειτονική μας χώρα. Πού είμαστε λίγο, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
1: Αυτό.
0: Πας σε μια ταβέρνα στην Ιταλία, κάθεσαι. Ζυγίζουν τον μπούστο σου. Ναι. Καλά άκουσες. Ζυγίζουν το μπούστο σου, ναι. Ό,τι ακριβώς κατάλαβες, ζυγίζουν.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα με το βάρος,
1: ναι.
0: Σου κάνουν δώρο το φαγητό. Πού θα φας?
1: Να πάω, εγώ τζάμπα θα τρώγα.
0: Πολλές μερίδες φαγητό.
1: Πώς το ζυγίζουν, έχω απορία.
0: Γίνει, κανονικά υπάρχει βίντεο, κυκλοφορεί, σου φέρνουν αυτή τη ζυγαριά που έχουν στα μανάβικα, στο βάζουν πάνω. Βλέπουν το βάρος του. Κάπως έτσι, ναι. Κάτω, ακριβώς εικόνα, είπες το σωστό. Το ζυγίζουν και μετά σου κερνάνε το φαγητό, έτσι.
1: Ωραία, να πάμε.
0: Σκέψου τώρα εκεί να πάω τη θεία μου τη Ζωζό.
1: Ποια είναι η θεία σου, Ζωζό?
0: Έχει μπούστο η θεία μου η Ζωζό.
1: Έχει μπούστο.
0: Θα την ταΐζουν πίτσα οι Ιταλοί μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Και στο τέλος θα κλείσουν και το μαγαζί τους, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Βέβαια, αν πάει ο Λεωνίδας, ούτε νερό δεν θα τον κεράσουν.
1: Θα πεθάνει από τη δίψα.
0: Ο Λεωνίδας, ο οποίος είναι σαν φτερό στον άνεμο. Και τώρα εγώ έχω μια εξής απορία για τους άντρες. Γιατί στις γυναίκες ζυγίζουν τον μπούστο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με την κοιλιά εμείς.
1: Τέλειο.
0: Να μας ζυγίζουν την κοιλιά.
1: Α, εγώ και σε αυτή την κατηγορία μπήκα.
0: Θα φάμε πολύ πίτσα δωρεάν στη γειτονική χώρα. Αυτά από εμάς. Τέιμι Μπάλα για τη συνέχεια. Είναι το Loser. Είναι εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 492854.
7: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
8: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
9: Ξεκινάμε το καλύτερο.
8: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
9: Wow! Και το καλό?
8: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
9: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
4: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Radio

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ, ακούγοντας μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα. 8η ημέρα για το μήνα Σεπτέμβριο, απόγευμα Τρίτης μέχρι και τις 6 μαζί σε αυτό το ζεστό σκηνικό του καιρού, με τη θερμοκρασία τώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά και αυτή την ώρα επικοινωνούμε σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 69 88 957 957. Σε λίγο ακούμε Kimo Sounds, Adam Port, Taylor Swift. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας όρδας, το Tiveros.

Είναι η Taylor Swift με το I knew it, I knew you. Εδώ σαν DJ. Εμείς τώρα όπως και κάθε τρίτη πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια στην πλατφόρμα του Shazam για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε του Tame Impala με το Loser. Νούμερο 4 στο Shazam Chart για Hugel και Jamaican. Νούμερο 3 η Karol G με το Baby Who. Στη θέση νούμερο 2 του Shazam Hugel με το Moving to the Sun. Ενώ για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα η κορυφαία αναζήτηση στην πλατφόρμα του Shazam είναι για το Bad Times από Email Angel. Ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο και εμείς εδώ στον DJ έχουμε λατρέψει. Πάμε να το ακούσουμε μαζί.

αγαπημένο Loco Loco στο DJ Evening Show της Τρίτης. Ιστορικό τώρα έχουμε στο box office στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την ταινία Spider-Man. Στην κορυφή του αμερικανικού box office για έκτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο βρέθηκε το Spider-Man Brand New Day, το οποίο συγκεντρώσε 18 εκατομμύρια δολάρια σε ένα Σαββατοκύριακο. Και με αυτόν τον τρόπο η ταινία έχει φτάσει το ασύλληπτο νούμερο των 923 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά σε εισπράξεις στην αγορά μόνο της Βόρειας Αμερικής, πλησιάζοντας κάπως έτσι το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών. Την έχετε δει αυτή την ταινία? Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Την έβλεπα ευχάριστα, χαλαρά, άλλη μία, άλλες δύο, άλλες τρεις φορές. Τόσο ωραία η ταινία Spider-Man Brand New Day. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Coldplay. Ύμνο στο Σαββατοκύριακο, το οποίο περιμένουμε πώς και πώς να έρθει.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται. Όλη την ημέρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Σούπερ. Λάρισα DJ.
8: Hey, this is Ed Sheeran.
9: Hey, it's Dua Lipa. Dua
10: Lipa. What's up? It's your boy David Guetta.
11: Hey, it's Ava Max. It's
12: Calvin Harris.
13: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Όλη την ημέρα.
13: Για τη Larissa.

Okay. Νομίζω πως το συγκεκριμένο κομμάτι μπορώ να το ακούω back to back όλη την ημέρα. Rufus du Sol. Είναι το Inner Bloom. Είναι εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Και εγώ τώρα να μείνω στα όμορφα μονοπάτια της EDM μουσικής. Να σας πάω στον Ανίμα, καθώς η προγραμματισμένη εμφάνιση του καλλιτέχνη στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας του Aiden, ακυρώθηκε επίσημα από τις τουρκικές αρχές, έχει προκαλέσει σάλο όλο αυτό. Το ζήτημα ξεκίνησε όταν ξέσπασε έντονη καταγραφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συντηρητικές αλλά και θρησκευτικές ομάδες στην Τουρκία. Οι ομάδες αυτές κατηγόρησαν τα φουτουριστικά και ψηφιακά visuals που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης στα live sets του, ισχυριζόμενοι ότι περιλαμβάνουν και σατανικά, τελετουργικά και παγανιστικά σύμβολα που συμβάλλουν τις, που προσβάλλουν τις κοινωνικές τάξεις. Όλη αυτή η πίεση από αυτές τις ομάδες οδήγησε τις τοπικές αρχές να μπλοκάρουν την εκδήλωση. Ο Ανίμα έσπασε τη σιωπή του, δήλωσε εξοργισμένος με όλο αυτό. Απέρριψε εννοείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε θρησκευτική ή πολιτική σκοπιμότητα και νόημα το οποίο προσπαθεί να αποδώσει στο έργο του. Συγκλονισμένοι όλοι όσοι αγόρασαν εισιτήρια για αυτή την υπερπαραγωγή παράσταση του Ανίμα. Και πάρα πολλοί Έλληνες πρόκειται να βρεθούν στην Κωνσταντινούπολη για τον Ανίμα, για το Aiden. Ευτυχώς ο Ανίμα έρχεται και Ελλάδα 31 Οκτωβρίου, επομένως δεν ακυρώνεται όλο αυτό. Θα τον έχουμε κοντά μας να δούμε αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό, φουτουριστικό show, αυτή την υπερπαραγωγή που παρουσιάζει σε όλο τον κόσμο.

είναι η Κάτσι με το Animal εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα, και αυτή τη νέα σεζόν, ο Γυμναστικός Σύλλογος Νίκη Λάρισας συνεχίζει δυναμικά τη δράση του και καλεί μικρούς και μεγάλους από 4 ετών να γίνουν μέλη της μεγάλης αυτής αθλητικής οικογένειας. Οι νέες εγγραφές ξεκίνησαν και ο Σύλλογος περιμένει όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τις δραστηριότητες του, αλλά και να αγαπήσουν τον αθλητισμό. Ελάτε και εσείς στην Νίκη Λάρισας. Περισσότερες πληροφορίες και τηλέφωνο για να κάνετε την εγγραφή σας, σημειώστε το αμέσως τώρα. 69-45-12-84-52 και κάπως έτσι ο Γυμναστικός Σύλλογος Νίκη Λάρισας θα γίνει και η δική σας οικογένεια. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Ακολουθεί Φωτεινή Δάσκη και όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες είναι στον DJ. Ξανά μαζί αύριο απόγευμα Τετάρτη στις 4. Εύχομαι καλό απόγευμα σε όλους.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
9: Πάμε!

0: Hi, this is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά. Στο 95,7 Λάρισα DJ. Εδώ είμαστε. Φωτεινή Δάσο πίσω από το μικρόφωνο για την υπόλοιπη μία ώρα. Μέχρι και τις 7. Φύγαμε για τις νούμερο 1 επιτυχίες.

0: Black Coffee και The Rapture. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Ήρθε και η Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026. Είναι και η γέννηση του Θεοτόκου. Χρόνια πολλά να πω και στη Δέσποινα, στην Ντέπη και στην Πέπη που γιορτάζουν σήμερα. Ένα μεγάλο φίλο και μια μεγάλη αγκαλιά. Η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957. Εννοείται να μεγαλώνει και η παρέα μας και εννοείται ότι έχω και live στο TikTok. Θέλω να κάνετε join και εκεί και να δείτε την εκπομπή live μέσα από το στούντιο. Έρχεται anxiety για τη συνέχεια, δυναμώστε.
1: Anxiety 95,7 Radio D.

Your girl could never move like this. Move like this.

Clayman και Your Girl Could Never. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και τώρα σας έχω διαγωνισμάρα. Ο 95,7 Λάρισα DJ και το Laser Salon σας κάνουν άλλη μια φορά δώρα. 15 νικητές, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. 5 συνεδρίες λέιζερ για τις μασχάλες, 5 συνεδρίες λέιζερ για το πρόσωπο, 2 θεραπείες καθαρισμού προσώπου, 3 θεραπείες σώματος για αποτοξίνωση και για να τα κάνετε δικά σας ακολουθείτε απλά τα βήματα που θα βρείτε στο www.dj.gr. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και καλή σας επιτυχία. Πίσω στα δικά μας εμείς. Material Lover, δυναμώστε!

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410-286-008. All your favorites in one place.

0: DJ Throwback. Για σήμερα τρίτη, Oceans 4, Beautiful Life. Και ήρθε η ώρα για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα.
1: Για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.
0: Έτσι.
1: Ελπίζω να είμαι στην τετράδα, πεντάδα, δεν ξέρω πόσες είναι.
0: Δεν κοίταξε εδώ τις σημειώσεις μου.
1: Όχι, τις κοίταξα, αλλά δεν τα διάβασα αναλυτικά γιατί δεν θέλω.
0: Ωραία, Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο 2.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι πολύ υδροχός παίζει εδώ σήμερα η φάση. Όχι πολύ ζυγή. Ελπίζω να μας έχεις μέσα.

0: Λοιπόν, κοιτάσω, ξεκινάω.
1: Δεν θα πάει μακρύ χώρο ή μακρύ τέτοιο.
0: Ναι, από το τέλος προς την αρχή όπως κάθε φορά. Στο νούμερο 4, Σκορπιός. Ευνοείται, λέει, ιδιαίτερα σε ευκαιρίες, οικονομικά και προσωπικές εξελίξεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Στο νούμερο 3, Ζυγός. Είσαι μέσα πάλι σήμερα.
1: Να το!
0: Η τύχη είναι με το μέρος σου, ειδικά σε σχέσεις και νέες προοπτικές.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι με τις νέες προοπτικές και τα συναφή. Και χθες ήμουνα, λες, κάτι ωραία με σχέση θα είναι. Γιατί άπατα πάνε όλα αυτά που μου λες.
0: Εντάξει.
1: Συγγνώμη, δεν πέφτεις μέσα. Τέλος πάντων, οκ. Εδώ λέει Παρθένος. Ταύρος, λέει χαμός. Για συνέχισε. Νούμερο 2.
0: Συνεχίζω. Νούμερο 2. Είμαι στον τοξότη. Okay. Αυτοπεποίθηση, λέει, και θετική ενέργεια σε βοηθούν να κάνεις το επόμενο βήμα στη ζωή σου.
1: Μάλιστα, Ταύρε.
0: Ναι, καλό ακούγεται, έτσι.
1: Okay.
0: Ωραία. Και στο νούμερο 1, Υδροχός. Ναι. Μια νέα γνωριμία. Η ευκαιρία μπορεί να αποδεχθεί πολύ σημαντική.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Ναι. Σημαντικά τα νέα για τους υδροχόους.
0: Ο υδροχόους δεν ήταν χθες.
1: Για σήμερα
0: την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Για σήμερα μιλάω.
0: Μπράβο όμως, εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Είναι τυχερός. Εμείς πίσω στα δικά μας. Just can get enough για τη συνέχεια.

0: Baby Rexha, David Guetta. Ήταν το Sad Girls. Και έφτασε η ώρα να πούμε αντίο για σήμερα, Τρίτη. Παραδίδω και τα Λεωνίδα Πέπλη που βρίσκεται ήδη στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Γεια.
0: Έρχεται αμέσω τώρα παρέα πάντα με τι νούμερο 1 επιτυχίε. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο την ίδια ώρα στι 6. Καλό απόγευμα σε όλου. On Radio DJ. Uh-huh. It's Phoebe Rexha. 95,7 Radio DJ.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
7: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Μπλε τετράδιο για έκθεση, κόκκινο για μαθηματικά, μαρκαδόρι, κασετίνα για τη μικρή, σακίδο για το μεγάλο, φόρμες, αθλητικά, παγουρίνο. Αχ, πότε θα τα προλάβω όλα?
10: Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Όλα για το σχολείο, όλα σε ένα σημείο.
9: Πες μου, πού?
10: Στο Fashion City Outlet. Σχολικά, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, ηλεκτρονικά και όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο.
11: Back to school στο Fashion City Outlet. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλής στη Λάρισα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media, είμαστε και εμείς. Και εννοείται τα καλύτερα και στο νέο μας app. DJ 95,7 για iOS και Android. Το ψάχνετε, το κατεβάσετε, στέλνετε στο Viber ένα απλό screenshot και κερδίζετε 2 πίτσες 10 τεμαχίων μπιάκα από την Pizza Fan.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. DJ.

RG Omni, αυτό ήταν το Άρια και το άκουσε στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες του 24/7, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με τον καιρό. Εδώ το θερμόμετρο και σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι 28. Είναι μια περίεργη έτσι αίσθηση αυτού του καιρού. Αυτό έλεγα σήμερα με την Στέλλα Καρατζόκλη το πρωί. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, αύριο η μέγιστη Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου με αραιή έτσι συννεφιά. Την Πέμπτη στους 36. Την Παρασκευή στους 36 επίσης. Ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα πέσει στους 32. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα οι θερμοκρασίες θα παραμένουν εκεί. Επίσης τα κουνούπια ξαναβγαίνουν. Δεν ξέρω το λόγο, έχει πάρα πολύ κουνούπι σύμφωνα πάντα εδώ με το meteo.gr. Και θα χρειαστεί πάλι να κλείνουμε σίτες, να βάζουμε αντικουνουπικά, γιατί θα μας φάνε τα κουνούπια. Πες μας, κλείστε σίτες και βάλετε τα κλιματιστικά, παιδιά, δεν σωνόμαστε. Έτσι κι αλλιώς το ρεύμα έφτασε εκεί που έφτασε ήδη.

feeling. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it στον DJ 95,7 όλες οι επιτυχίες 24/7. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Καλά, καλά, χθες εντάξει, έκανε ένα μικρό λάθος και είπα υπάρχει κίνηση στο Φρούριο. Ένα λάθος κάναμε, μας φάγατε δηλαδή, έλεος. Εκεί που κοιτούσα το χάρτη μου βγήκε μπροστά το Φρούριο. Τι να κάνω. Λοιπόν, σε Ηρώων Πολυτεχνείου, συγκεκριμένα εκεί που γίνονται τα έργα Ιωαννίνων, όπως περιφερειακή οδό Λάρισα στον κόμβο της ΔΕΙΑΛ, γίνεται ένας μικρός πανικός. Όπως επίσης βλέπω στην Γρηγορίου Λαμπράκη, επίσης σε ένα μικρό έτσι, σημείο οδό Βόλου, με συγχωρείτε, 23 Οκτωβρίου, στην Υψηλάντου λίγο κίνηση. Στους κεντρικούς δρόμους εδώ στο κέντρο της Λάρισας, Ανθή μου γαζί λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, όπως και είπαμε Αναστασίου. Παρ' όλα αυτά η Κύπρου αυτή τη στιγμή έχει ελάχιστη κίνηση. Εντάξει, αρκετά παλεύσιμα σήμερα τα πράγματα στο κέντρο της πόλης, οπότε αν θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο

Fly DJ, εδώ είμαστε. Systek Mori Fly Project. Τόκα τόκα στον DJ 95,7 σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Εδώ όλες οι επιτυχίες. Λοιπόν, αύριο η Apple έχει μεγάλο ραντεβού και όποιος έχει iPhone, καλό είναι να κρύψει λίγο έτσι το πορτοφόλι του. Η μεγάλη παρουσίαση γίνεται αύριο 9 Σεπτεμβρίου και οι φήμες λένε ότι θα δούμε αρκετά έτσι πραγματάκια. Πρώτο και βασικό, iPhone 18 και 18 Pro Max με αναβαθμίσεις σε κάμερες, επεξεργαστή και μπαταρία. Ενώ ένα μεγάλο μπαμ μπορεί να είναι και το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone. Ένα iPhone που ανοίγει και γίνεται σχεδόν tablet, όπως είναι τα foldable τηλέφωνα της Samsung. Επειδή όμως είναι Apple, σίγουρα μπορεί να δούμε και την τιμή του να ξεπερνάει τα $2,000. Μάλιστα, δεν ξέρω ποιος έχει τόσα λεφτά. Ο Enrique Iglesias μπορεί να τα έχει. Εγώ όχι σίγουρα. Ναι, Apple Watch βλέπω εδώ. Για τους ενδιαφερόμενους, μετά τις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ξεκινάει το event στο YouTube.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
3: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε αυξεντή 77. Στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-281326. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
4: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
5: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σέρβις, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε μέτρια επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ για ακόμη μια ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Larissa Radio DJ, μας ψάχνετε εκεί. Έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα να σας πούμε και σήμερα. Και αυτή την ώρα επιτυχίες πάρα πολλές. Μία από αυτές είναι ο Sombr με το 12 to 12. Στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, κατεβάζεις τη νέα μας εφαρμογή σε iOS και Android. DJ 957. Φύγαμε. Τι λέτε?

άμα βάλεις όλη την ώρα χέρια γίνονται και λάθη. Back to back, Σόμπρ. Back to friends. Έλα, δικαιούμαι κι εγώ ένα λάθος. Παρ' όλα αυτά, κομματάρα.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Olivia Dean, Nice to each other εδώ στον DJ. Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Τώρα αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μπείτε σε όλα τα social media μας. Larissa Radio DJ μας βρίσκεται παντού. Να μας κάνετε ένα follow, όχι μόνο για τους διαγωνισμούς που τρέχουν, αλλά και για τα κωμικά βιντεάκια που ανεβάζουμε. Κωμικά και μη θα έλεγα, ενημερωτικά και τα πάντα για τη μουσική και γενικότερα ό,τι έχουν να κάνουν και αφορούν το ραδιόφωνο. Γιατί σε πάρα πολύ λίγο ανεβαίνει ένα νέο ριλάκι με την Ζωζό του Χρήστου, τη θεία Ζωζό του Χρήστου και τη Στέλλα. Θα τα δείτε όλα στα social media και για ένα ιταλικό εστιατόριο. Βασικά δεν θα πω περισσότερα. Συντονιστείτε και ακολουθήστε μας για να μην χάνετε αυτά τα ωραία βιντεάκια που ανεβάζουμε. Σε πάρα πολύ λίγο διαθέσιμα στα χεράκια σας και το νέο ολοκένουργιο ριλάκι. Take me there!

Λάιζο, Αριάννα Γκράντε, Good As Hell στον DJ 95,7 σήμερα, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Λοιπόν, θα σας πρίξω λίγο με το νέο μας app. DJ 95,7 γράφεται σε iOS και Android συσκευές. Και γενικότερα εκεί παίζουν τα καλύτερα. Και λέω, τι ακούγεται τόση ώρα, έχω αφήσει ανοιχτό το Instagram. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το κατεβάζετε. Στέλνετε screenshot στο Viber στο 6988-957-957. Το screenshot που έχετε βγάλει και κερδίζετε δύο πίτσες 10 τεμαχιών μπιάκα από την Pizza Fan. Έτσι είναι ο διαγωνισμός της Pizza Fan για αυτήν την εβδομάδα. Μην πω και για την επόμενη που έρχεται νέα δωράρα από την αγαπημένη έτσι Pizza Fan. Αυτό είναι το Switch, ένα υπέροχο remix Afro House συγκεκριμένα και το ακούτε στον DJ 95,7.

Αυτά τα φωνητικά με ανατριχιάζουν πραγματικά, ήταν το Joy. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπως φτάσαμε στο δικό μας φινάλε και για σήμερα μένουμε στον DJ όλες. Οι επιτυχίες 24/7, www.dj.gr στην κατηγορία πρόγραμμα. Εκεί θα δείτε το πρόγραμμα αναλυτικά για το τι τρέχει. Έρχεται και ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος σιγά σιγά. Τώρα θα σας γελάσω για ημερομηνία, δεν θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ή την επόμενη, αρχές της επόμενης, θα είναι και αυτό στην παρέα μας. Λοιπόν, κλείνω με David Guetta και Stay, γιατί μένετε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, ακολουθούν όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και αγαπημένη σας παραγωγή από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Λοιπόν, από εμένα φιλιά πολλά, να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα και καλές βόλτες σήμερα το βράδυ. Γεια!

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 4928 54.
5: ΠΑΕΑ ΕΛ Novibet. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027.
6: Κρατάμε τα όνειρά μας ζωντανά.
5: Παίρνουμε θέση. Στηρίζουμε ενωμένη την αγαπημένη μας ΑΕΛ.
6: Για τη δυσινή τη φανέλα.
5: Όλοι μαζί στο ΑΕΛ FC Arena.
6: Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΛ.
5: Γιατί εμείς στη Λάρισα είμαστε μόνο ΑΕΛ.
6: Πάρε θέση.
7: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
8: Ξεκινάμε το καλύτερο.
7: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
8: Wow! Και το καλό?
7: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
8: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
7: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
9: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
10: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
9: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics. Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
10: Τηλέφωνο 2410 286 008.

Κάθε Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Grande.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.